0: Los 40. Todos los éxitos.
1: Wow. Ο πίσεν δεν αστάσου, α. Αγεώδη. Κομπλέτο καντέλα. Για γιο γάνστα.